μου δίμω και μου σάντα μπρρρα ετου ανέκα καρίσω τουχάν μπανά τουχάν έμαν μπασάρι σέμαν κι αμπαφάλαι.